0: ηλικιωτικά που απόσπασε ο αστέρα ο Νίκο Αλαχαμά, κόπο προϊκό από εσά.
1: Ελά, Ζακά, πόσο σημαντικά, σε μικρά

0: ξέρω το άλλο. Πρώτα στο τηλέφωνο να σα αφήνω και να κάνω ένα ξέρω να βάλει τα άλλα. Σαν το δεν είναι απέραντα γιατρού, ο κάτι όπως το χάρι το πειραμί που έτσι άλλα τροπός να δικά ο Ραήμα Πάρνη, σαν να γλώσσει τον νόμο με τίποτα, σε ο κάρμαδα με το άλλα ελληνικά επίτσι στο Αυκάρια.
1: Είμαι σε ένα βαρύ που δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δουλεύει για το δου

0: myself. Let's stagger. I cut my leg. Well, as I think it got around the corner, I saw the sign of the Zirola.
1: Πάντα το μάτι πήγε να την άλλη πάρει καμία την ίδια. Ισμα τόσο δεν πήγε να το πήγε σαν να μην πήγε στην υπαρκή που έψα έτσι τα σαν άτσι σαν να το πήγε πάντα σαν. Αν με τα ρίχνω πήγε, αν με τα ρίχνω πήγε, αν με τα ρίχνω πήγε, αν με τα ρίχνω πήγε, αν με τα ρίχνω πήγε,